0: ένας να κάνει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρωτά τσ
1: φάλε.
0: Μάρκε να ροφάλι, ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.

0: τουλάχιστον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεινόν την μυαλά. Τα τανάναν, ιζό ζώαμ ζούφτον ζώμα εν φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κουι γυμνάς μεν οι ανδραζόλοι, να μας έκουν ήδη. Ας άιδιν πέτσαν ούλαμ ζώρο, ούτσα καρσέν για μια καταβίραν. Πνεύω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα ομ γυμνάζο. Πνεύω ζάνε φωμα εν φεό φοβε, τέτοιμ τανάνο βε, σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε, τα μνε πέσαν οι γυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδα μου λένε μουλουα. Το μπουρντάλα νέγκλαν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσάν μου δε μαλαλα δάλα κιάν. Λάλα νιούζο να τένα ή τα μυβολόνιν τζίνια, αν αμσάν ησέραν, νε φαν πουτούτσα νε καράν να μωραν τσάν μουνο. Δε τάνι πλέταν η φουκτάν πάνω ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το πτσάνε ζαν πανανούτσα, ρε νε βαλέ Την είπα να φουάφουν, εγώ να τη τούτσα έλε σαβατσάνα τον σάριο. Την είπα να σε είπα μαντά μου φουλάν, πάνω να μπαγανά νη λάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη, ατσα τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου να τη έτω, να μην τσελεύω τένα ράμφε. Την μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτη, εφάν την πιάσα να πει. Μην τσελεύω λεούλα, μα καπιάρα τσα τη με, τσι ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι. Δεν έπανε ένα γαλά, μια ραπίμπολα λάφτσα, ναι, το μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούτσαν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάφ.

0: πάρει μια σνακάινιο.
1: Yeah!
0: Φάλε να ρωτά τι
1: φάλε!
0: Μάρκε να ροφάλι, ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι!

0: Κουβάβι!
1: Όλη η situation να υβαούκα, ζαν, να ατσίκια βαούκα, ζαν, τι τι να μα αφαπούσα, τι λάσα ούτραν, ε, ρίσακα πολιτική, ζαν, λέει τι να ζαβαρά, τι να τον κάνω να τάμ, λέει ζαβατσά, ο Μάλιν, τι τι να νησί μακάσκια social μπαούκα, ρότα, λέει, σα τι ρα, η ραμαίτα ζωά, την ζαβατσά, μη σαν προβλήμα, τσίκια ζωτή, μια δια μια νουάνα, τσίκια, μια δια μρίσακα βίφτα τα βαμπούλ, τσίκια, μια δια μρίσακα φαντσούν, τσίκια βαούκα, ζαν, τσίκια μζοφτών, ορνε βαζαν, λέει ζαβατσά, σι ήταν η. Τι ομάδα, να τη βρει, μάλλον να φανεί να λύσει ένα nationalité, στην Λάνα, στην Ουσάντρια. Φαρίνε Ζαβατσέν, σαν να μου κουμπάει, να του κάνω ένα πολιτικό κρίμα, να του κάνω ένα σάραπα πιμπαούκ.
2: Να φαπού. Τι να είναι, σαν να ζα τελεί, τι να. Τα νόου, σαν λέει, φιβάνα, τι να βρει, τσίρτ τάπακα. Μου φάσα η ρανανούλα. Σαν τι να είναι, σαν να. Σαν έτσι, φούκα. Φαπάνα τένα να φούτσουν κούσα λούνι άζε. Σαλού τένα τσανάκα σίτρακαν είναι τένε νίνε. Τσάρακ να πάνα τένα είναι. Βε φύτα φύρπουλου άντρου μου λέει να πάνα τένα είναι. Τένα ότι είναι φύτα καπές αν λέει είσαι.
1: Ήταν βαλπάν, βαλπράγινα, ήφουτσεν λες τες, έτσι. Να να τένα νούσα τσίς, λεσάβα τα πιταπέμψιο. Τι το ακτούνε είσαν, λες κουζαν, τρέσα τσία. Λοιπόν, φίλε, λάγια κούλη, φίλε, σε είτε να μάθω.
3: Τσουρανί, μα τον ανήσου, πήρε ένα Φρανσιάνα, ζήτων, η Μαλίνα πια. Σου είναι σαν να σαν να σαν να φαλεύω τένα σαν, τε φορέ, μπαντάκι σε φαλεύω τένα σαν, τε τόκον τσουράρον σου σαν, τόκον ένα σου πήρε ένα Φρανσιάνα, ναι, πτώντε.
4: Αλλο, του αρέσει, πει ακόμα να τίνε ένα καρατσούτα φούτσινε. Le social mbahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany filoha ito eo hoe tsy piako manokana iandry rajoelina moa zany le nkabaro maliny. Folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa le izy ka nanenina. Fahatra atreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary alo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: τουλάς τον κουβάβι.
1: Λίγο την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα είναι φεό φοβε. Σα διδίνον σουν κοι ζυμνάς μενι ανδραζόλε να μας έκουν εις δίγο. Ας άλλη δίνει πέτσαν ούλα μσόρο ούτα καρσέν για μια καταβίτα. Νίγο τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζο. Νίγο τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, Vista si tiran a su una de veran, ya era un alien mulo, tamburndala nena, de fapina faptaden, naoem ta chang de malala dala can, de lala news on a tenay tami volon in ginja, anam san seran, nefan, putucha nekaran, moran chang uno, de tan predani fuktan, pangazava zavatan, saikus and then away from canaliano fakil, de staff of Wokan Leran.
2: Tupsanes and bananu, tire never let to tufanet, tutsa, nyakatia, leran, fasarote, a man and bota de lala. Never have waft, never at the two tell the Savatana ton, shall you? Never is ever man down full and panamaran and Ilana kill you. Then never make us a piece, that's at the ambalan, that's a foot kill, not the eight of them into the ten around fear. The Mukula can atem nana credit, funding Biasana P, Mitchell and the wool and Macapiera at the Mitchena Timias. Some fifth one, they never put get a terra commission and tough run far. The Timia.

0: σκηνά νυφρέ σακίνα. Τι ουέτς φιδινίου φαφάνανίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πανζανακίου ουφι τον ραν. Να ντουβι ζανιαρί ραμαλαγκάσι.
1: Τουμ κουλάς τουμ κουφάφι.

Εσύ σαν ράστα, όνο φαντιάνε, μα ρεκλείο, ψέρα, γάλε, ανάρα, γάβα, λέει, βαλέ, μα ουέκιο, νο, ανζωάνε, μα μαούλα να πει, ανά, γάβα, τέρο, μα ρεκλείο, ανά, γάλε, ανάβα, τσάφα, καμίτσια, ανζωάνε, αλεβάσαι λόρα, γάρα, μα δικέλε, άρα, βασέ, ενώ, ζε, ράστα,